0: Καταλά, παϊτά, άτμα.
1: Μπα γιατί είχατε με τον Πέρολα.
0: Για μπακάιτα.
1: Τα λέω τι κράλι κάκα. Αν είχα λέει ότι είμαστε
0: ορκά. Αν είχα λέει ότι είμαστε ορκά. Αν είχα λέει ότι είμαστε ορκά. Και σημαίνω, αν πω είναι ζάχνες, είσαι μπακάιτα. Ατ, σαν το σαν τζόγγινγκ, τώρα σαν μαπώ, είπω να τσάμα τεμ δάμελ κασέ, για
1: μπακάιτα.
0: Είναι ο Ιτωβέ. Μπόχα μου, Τανέλο. Σάγον! Τανέλο, καπέρα.